Άρεσε μας δούμε με καφέ, Γιάννη Μισάνο, Φρατζή, χωρά, γελισούμε, γελισούμε. Και σαχά! Queen of the Sun! Φρενάλ Ρεμίκ! Δεν ξεπίλε, μαν, δεν ξεπίλε. Το... Και σε πήλε Αφρικα που ρωμάνε μαν. Και σε πήλε ο ρεμα πολλές σαν τα βάτλα να λέει καμάν καν. Και μπόξ πέκ, ναι. Έχω ξαφώς εξάγει μπόξ πέκ. Μου κακό το να λέει και μόσα λίγο παρά ρωμά από ένα wing πικίνιο να είναι. Σαν και μπόξ πέκ μαν. Έχω ξαφώς. Έχω ξαφώς τα βάτλα καμάν. Γεια. Μου σε δέλ μου νήμα σήμα ρωρό καμάν καμπόξ πέκ. Που να άσα γουέ μα τρίβα. Επίλε κανείτε αχώζουτ κοκό του καμάν. Κα down pack κα μπόξ πέκ. Με χούντα αλλά καμόνο. Κα άλλες εγώ να κουρλένει. Ελε χωρίν Se cae jodinte pedi fela jodinte pedi ho ya otse robo mapolisa a se afman dipetse kang tsa ban tharo tsa basala ba ba tabe ina yo ka kotlo ka ntse re lo ana ka mehla matsa tse re lo ana taba ya tsireletso ya basadi le bana ha e ke ne a thuputilo bana ba bang me ba tlo ba ikutana ka re mo na hanteng de ke taba ya ho tsa mola wa ne ba tlo bo me ha ha ke ba to pota pota bana le bofoko di ba bona empa ba fokola ha re tata me nya matla ba fokola jwale re sebedisa matla go ne re le bana ha mme ka tlano le bo ka ka nete mola ka no go ka se ba dintho tse ding ka ka ka thata

Τίγεται και εκεί φέτε κακό να γίνει κανένα και τσέχω μάγκα κακό αέρο χάτσο! Καρέν μέλα! Εμνάτη πάπα μάν! Ατάγκο τι απόγκα και μου το κοιμάν φέρα ματούν τα κοιτή από καλά πράγκα. Να και μου τη μεγή μου λιμιά μαριμά. Και λέμε σε ασόλο τσιμουνιά. Δεν τα μαγκά μου.

Και σαν κομματερή είναι χειμώνα φέρα, ξανά τράμα, σαν κολεριμάτα, να πω φάιβι. Παραμένει τα μετέρα, σούμε, έλεμε το μόνο πριν χωρέ, σούμε, έλεμε το μύρι. Καμίτσα να το την κύλο εκεί, που τώρα, σαν κομματερή είναι. Χάνεται απειλά. Μίνο, Βασισότου. Μίνο, Βακοριάννα. Ο καμπορό γάι. Και μου ο να πάνε τσέρμα να τα κατρίχε την ίν. Και γιατί μα βάγα τα όλο την πίνη τα όνα τερι ράτα ν. Τι όμως τι μόλα διχοπόλα. Σα τον αριχοπόλα για τελά μου φτιά οφήν. Τερι χοπό το κάμα το αβάτο. Τερι χοπό το κα ουκούνο. Κάμα βακά φαπανήν. Ρετσά με ήλε. Εμπα χωρίνε το και χωρίτσια μου δίμου. Χωσά τότε να μα βακά και αφήν. Εμπα και γύπω τώρα να. Χαϊ.

0: που ήταν αλεπτό άμα γιώνει να το κάνει που ήταν δέκα κατά μαγιά από χωρό καόφελα μόλου ένα μόλου ανέα.
1: Άγγελε μου.
0: Τα γίνεται.
1: Άγγελε του.
2: Καλά τώρα καμαχέτη.
1: Καόφελα.
2: Τι θα έκανα τώρα χωρό. Όφελα χάνεται, ρίπτωμα.
1: Ποια πήλα, ενώ πήλα εγώ.
2: Από τα κανεί την έχει απέκαλει το πελαγάνιτα εσμήν θα μιλιά μπόκο. Όταν με ρίσαν τα τέρα μπούκα, άφα φλίω σέντσινα, ο να γαρκώ ο να φέλα, ο με την έπιλο να βά. Τι μου τώρα γαμάνε, γαμάνε ο άου πάτα πάνε. Τρέψα μαζεμ, πού λέει ο έντεβα.
1: Α, να γιώ απαλή πλή.
2: Παγκέτ. Θέλει να είναι κότλα, θέλα. Θέλα είναι λίγα σχού.
1: Είναι ήλι.
2: Χώρα την κορού είναι ήλι τώρα.
1: Κάλι.
2: Τι θέλει μόνο.
1: Χώρα την θέλει κάω φαπάνα.
2: Ε, άμα τα λαχάνι να λες, ε. Α, την κορού είναι για τώρα μου.
1: Χασούλου.
2: Το τέμα του αβάτσιε την χαμπέ που λέει σε νιλή χακά. Βαγγεντζέου. Λεμάνι, λεμάνι που έχω χωάνει. Α, μα το έτσι να βάτσιε την αρχού. Χωαβώνα, εκεί μου του αγκά κένιαν κομμαβίλη χαίνε βαϊ α, κένιε. Α, η βακατέρι.
1: Και βάλα βόνο για να σε χαίλα μασάκι, μα του κύριου κύκι αουάι.
2: Αι, σου λέω να κάνω κάτι να χάω κουπέ από πλέον. Βέβαια, αν
1: κάνω κάτι, το μόνο το
2: ζήνω. Αγγίζει κάτι από μου, ο καθμό σε τάσο όταν φίλε με τη γνιά να κάνει τσέο. Ο χάχα, ο χάχα, ο μόνο μόνο το ουγγάν το ουτσούμο χάβο. Βέβαια, ο ουγγάν που λέει είναι λίγα χουλουτσί, να ιουίτσι τάν. Χάι. Μου φερεφερεφέ. Καμόνα κάκα για ο σουκουλατσί. Χαγητή να χουτσική. Παπάντα εγώ να γεμούσω για να έλα. Να με γίνει κάτι η λασέλα κουάν. Όχι παπάντα να κάτσε έτσι από την παιδί. Και κοκοκόγω λένε τρόμ. Λεγάει, λετσαΐ. Και έρχε ο ναΐ. Να με γίνει κάφορο ένα και η λασέλα κάου γεμού για τσόν. Άτσι. Είναι αφαίρεση ασουκουλίσσα. Πάρα και να ασουκουλίσσα τελετά, καμά να το γι. Τα πω, χανά ο καπελάνι τσιπηρού, ε. Αγώ να πιω καλό ένα ασουκουλίσσα, ο βατά μου τσάπω κατάγανε μου, καωσίαν.
1: Είναι βάζω πάντα.
2: Όχι δεν θα μονάξει.
1: Wena o imamelele keng?
2: Wa bona o motho ha mo be wa le lwe.
1: Ai, o na sa ke o na sa ke ile ha bohloko gore.
2: Ah, lwena wa sukulisa kana go tsedi.
1: Se ke re ka o tla go hlae mono.
2: Ah, ka la bone re ke bone la bone. La bone ma o ba nyana mo.
1: Ei, kana e.
2: Ya o se.
1: Ah ah.
2: Ya ba ntse buya. Ke
1: go go mo ntse ga nna. No so go be. Hai, wa taba go.
2: Ne ntse ke le teng. A di mo zwa.
1: Hey.
2: Ah, ne go mametsi. Ne go mametsi.
1: O ne mo mametsi.
2: Hey. Hey. E ka ba go ya u senga ke re ba le lwena.
1: Hey.
2: Hai.
1: Ah. Hey. Ya ba o ke, mutlilo ga ise ri a o ke, ngone ya ba o tuzeet.
2: A ke.